Αγαπητοί μου και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο το ράδιο The Greece είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6 με ελληνική μουσική. Ζέστη σήμερα, όχι μόνο εδώ στο Φράιμπο, πιστεύω σε όλη την Παντεβούντεμπεργκ, έτσι. Από το κρύο πήγαμε κατευθείαν στη ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Κουμάντο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, άλλοι κάνουν κουμάντο. Εμείς που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε τη μουσική και να περάσουμε αυτή την ώρα όλοι μαζί, όμορφα.

και περνάμε. Χάρης Χωστόπουλος, δεν είναι ίδιες οι καρδιές, ακριβώς. Οι καρδιές δεν είναι ίδιες, άλλες χτυπούν πιο γρήγορα, άλλες πιο λιγότερο, όπως και τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Έτσι και οι καρδιές. Άλλοι αγαπάνε, άλλοι δεν αγαπάνε. Το ένα που μπορούν οι καρδιές όταν πονάνε, όταν πληγώνται, πονάνε.

Και αφήσαμε τη Θεοδωρίδο και περνάμε. Και δεν μπορώ να φύγω. Να καλησπέρασουμε τους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε από τη Στουτγκάρδη, εδώ από την πανέμορφη μας πόλη. Από το Όφερ μας ακούνε, οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε εκεί από το Μπουντεσχάουζεν, τα Λάνια εκεί. Καλά να περάσετε, παιδιά. Βασικά για όλους τους εσάς που σας

0: τις αγαπάτε.
1: Και θα περάσουμε πέτρες ακουβίδες, φέρτε να πίσω. Για τους φίλους μας εδώ που μας ακούνε από το Φράιμπουργκ που είναι στο Southland, όχι στο Southland, απάνω στο Καστάνια και πήραν την πυρίτσα, για τον Γιώργο, την Άννα, τον Δημήτρη, τη Στέλλα, τον Λευτέρη και ποιον άλλον, και την Κατερίνα. Και ζήτησαν πέτρες ακουβίδες, φέρτε πίσω.

0: θες. Και αφού είσαι με το γονίδι και περνάμε, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.
1: Όλα καλά, ήθελες μόνο εσύ.
0: Για τον φίλο μας τον Δημήτρη που το ζήτηξε.

Δυστυχώς μια απλή συγγνώμη δεν υπάρχει, γιατί μερικοί για να πούν συγγνώμη δεν μπορούν, είναι περήφανοι γι' αυτό. Μπασαλέω Χωρίδης, δεν μ' αγαπάς, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε εμείς

Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ θα σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα έχουμε έτσι κι αλλιώς αργία. Καλά να περάσετε και θα το πούμε το άλλο Σαββατό. Από μένα, γεια σας.